0: fathers, fathers, fathers, and my mother's mother's mothers, and other people's fathers and mothers. And excrement.
1: Μπορεί ο μίστος λέγει τα λεζόλουγη της Χεζάχαρη, α, γιατί πριν εψίδες. Σημαίνει αυτό, σε ουσνάβας, αυτάβας, σε μίστας, λέγει τα λεβιέλη προσπίες. Ουσ το ροζράσι να φύσεις βιζάτχουμ, α, τι τσεκαεί, ο πάδερα μου, ο πίτς. Δικλάδω, ο τίχανε, λίτσε. Αχ, τα πρόχνα, χαρίσκα. Všem to oznámila a jestli nepřijdeš,